0: ρότα.
1: Μα είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.